0: Έξι άνιους δέοι εξεκουιτόλιτ πεκάτα μούντι, μπεάτι κουί ατσέναμ άνι βοκάτι σούντ.
1: Ντόμινε νόν σουν δίνιος, ουτ ίντρε σουπτέκτου μεούμ, σε τάντουμ δικ βέρβο, ετ σανάβιτουρ άνιμα μέα.
0: Κόψε σαν κουσκρίστη κουστόδια με, ευρύτα μετέρνα. Αμήν.